0: ये पे तो निगसे दो सौ चौदह पाया गया रे तो तुम यहाँ के पे सोया के दीरे जबार हम्म रे ना तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम यहाँ के पे थाया की मेन दी थाया ची हम्म वैसे तो तुम 什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么 캐나다연 때문에 아니 럭중 쉽지 충라 남규는 저 점례관 뼈좀 보통 거리 수수도 뼈밥 잠마도 뼈스디 컨데스 소단 솔로 컨데 이메 뼈나 규즈 가지고 오면 뼈다 도바 루규 토리아 근데 저와 가리메 신고 말 봐. 다들 오늘 럭중 쉽지 충 터지 터지 터지.
1: 네세.
0: 터지네. 다 제마 캐만 제마게 자샤나리아 모투네 오늘 양월 다시 베베 드시면 드시오.
1: 네세. 네세. 터체나.
0: 네세.
1: 진이 그민딩 상군나 봐 터체나.
0: 터체나.
1: 네세. 네세.
2: 젠텐 탄샹
3: 젠텐 탄샹
2: 젠텐 탄샹
3: 젠텐 탄샹
2: 젠텐 마르보 紫檀香
3: 젠텐 마르보 紫檀香
2: 젠텐 마르보 紫檀香
3: 젠텐 마르보 紫檀香
2: 냐카 청
3: 냐카 청
2: 냐카 청
3: 냐카 청
2: 퍼류로마 샤오예 두쥔
3: 퍼류로마 샤오예 두쥔
2: 퍼류로마 샤오예 두쥔
3: 퍼류로마 샤오예 두쥔
2: 락스 튠제 手工艺品
3: 락스 튠제 手工艺品
2: 락스 튠제 手工艺品
3: 락스 튠제 手工艺品
2: 키르강 튠제 구品
3: 키르강 튠제 구品
2: 키르강 튠제 구品
3: 키르강 튠제 구品
2: 야그라 牛角
3: 야그라 牛角
2: 야그라 牛角
3: 야그라 牛角
2: 면胸 모药盆
3: 면胸 모药盆
2: 면胸 모药盆
3: 면胸 모药盆
2: 랑타 石墨
3: 랑타 石墨
2: 랑타 石墨
3: 랑타 石墨